σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: τώρα εγώ.
1: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4.
1: Πες μου τον αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 2.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
6: App 92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Βρείτε μας στο Facebook App 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό. Αιγαίο!
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορεί να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το top 5 του app 92,9.
4: Κύριε προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
6: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κίνητο στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
1: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
0: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
1: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
0: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
1: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
0: Γιαννακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
1: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
3: Κωνσταντίνος Αργυρός, live.

0: Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Ζήσε το καλοκαίρι σου στον App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για φιλοσοφίες. Δοκιμάστε την πιο νόστιμη τυρόπιτα κουρού της πόλης από φρέσκια, γλυκιά κριτική μυζήθρα και ξινομυζήθρα. Και για πιο πλούσια γεύση μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη άχνη με κανέλα ή κριτικό θυμαρίσιο μέλι και το αποτέλεσμα θα σας γοητεύσει.

0: καρδιά. Ζάρος με λάι, δροσιά που χτυπά.
1: Ανθρακούχο, φυσικό, μεταλλικό νερό ζαρός. Με φυσικά αρώματα, lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση.
0: Σε κάθε στιγμή.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Fresh Snack.
5: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης, εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
6: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
7: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
8: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4.
1: Πες μου τον αγάπη μου και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Έχεις δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
8: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
9: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
10: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα.
11: Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
12: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
13: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
14: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
13: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ, η Μαρία Κιτσέ.

0: 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
3: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου.

0: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
1: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
3: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
4: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: 92,9.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον A92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
1: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
5: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
6: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Ουχ, φτάσαμε!
7: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
12: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
11: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας app 92,9. Το ραδιό που σε ανεβάζει.
14: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
15: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σχέση.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10.
2: Κάθε ώρα είναι ώρα για την πιο νόστιμη και αυθεντική μπουγάτσα με κρέμα της πόλης από τις Φιλοσοφίες. Δοκιμάστε τη με οποιαδήποτε ζάχαρη της αρεσκίας σας ή με παγωτό καϊμάκι και η γεύση θα σας μείνει αξέχαστη.
3: Πίναζες! Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
4: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
5: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
6: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
5: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
6: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
5: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
7: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
8: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα.
9: Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000. Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
2: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
1: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
2: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
1: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
2: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
1: Γλανακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
2: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
3: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. ΑΠ 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω Απ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
2: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
3: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
4: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-28-5999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
8: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες.

92,9.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Top 5, νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 2.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα αυτό.
0: Νούμερο 1.

0: με το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
1: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
0: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
2: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: Μότο το ποδήλατο εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο, από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10, στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, live.
2: Οι καμπάνες να βαράνε.
3: Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός, live. Ώρα έναρξης, 8 το βράδυ.
4: Χορηγός επικοινωνίας, app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
5: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
4: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλει?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
9: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
10: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
11: Πες μου το νέο.
10: Νούμερο 3.
12: Κι άλλο, μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
10: Νούμερο 2.
13: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
10: Νούμερο 1.
14: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
10: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
15: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
16: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
17: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
18: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
19: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
11: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Be a πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.

0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Μπείε πλατσουρίστα. Peace, love, music. Σε λίγα λεπτά ξεκινάμε.
1: Yo, what's up?
0: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.
2: Λασίθι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά.

0: Περιμένω να είσαστε καλά. Καλή εβδομάδα θα ευχηθούμε. Ήρθε επιτέλους αυτή η εβδομάδα που περιμέναμε όλοι μας. Η εβδομάδα του 15 Αύγουστου. Και φυσικά άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι στον αέρα.
1: Άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο ήρθε στον αέρα. Βέβαια ο 15 Αύγουστος μας την έκανε φέτος. Γιατί περιμέναμε τώρα ένα τριμεράκι. Άντε να πέφτε μια Πέμπτη να το κολλήσουμε και τετραήμερο. Αλλά έτσι που μας τα έκανε, που πέφτει Σάββατο, τι να κάνουμε. Πάλι Δευτέρα στη δουλειά, πάλι Παρασκευή στη δουλειά θα είμαστε.
0: Εντάξει, τι να κάνουν και αυτοί που δουλεύουν και Σάββατο και Κυριακή και όλα.
1: Έλα μου ντε. Οπότε λοιπόν, λίγη υπομονή και σύνεση, γιατί άλλο ένα καλοκαίρι στο Νότο είναι εδώ και έρχεται να αλλάξει το ρου των πραγμάτων, τη ροή τη ιστορία για ακόμα μία εβδομάδα, για ακόμα μία μέρα.
0: Πού εκπέμπουμε?
1: Λοιπόν, ζωντανά αυτή τη στιγμή, καταρχήν πόσο του μήνα έχουμε σήμερα,
0: γιατί... Σήμερα έχουμε Δευτέρα 10 Αυγούστου.
1: 10 Αυγούστου, λοιπόν, στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Μάντρες 95 για το Λασίδι, ΑΠ 92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενώνουν δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Σαντορίνη, Κάσο, Κάρπαθο, Κύθυρα, Γάβδο. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσω www.καλοκαίριστονότο.com. Εδώ είμαστε και περιμένουμε τα μηνύματά σας να μας πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε από όλο τον κόσμο, από άκρη σ' άκρη του πλανήτη Γη. Περιμένουμε και να μας πείτε αν είστε διακοπές, αν είστε σε mood διακοπών, αν θέλετε να πάτε στη δουλειά σας και να σηκωθείτε να φύγετε ή αν δουλεύετε και είστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Γιατί όλοι γύρω σας είναι μαγικά. Εδώ είμαστε και περιμένουμε τα μηνύματά σας στα social media της εκπομπής. Καλοκαίρι στο Νότο θα μας βρείτε στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube, στο Threads, όπου τέλος πάντων υπάρχουν κοινωνικά δίκτυα.
1: Λοιπόν, ήταν μια πολύ δυνατή εβδομάδα η προηγούμενη για το καλοκαίρι στο Νότο και ένα πολύ δυνατό Σαββατοκύριακο για το καλοκαίρι στο Νότο. Γιατί εκτός του ότι χτυπάτε αλίπητα τα views στο ρακοκάζανο σε όλα τα social media, εντάξει, έχουμε ξεκινήσει ένα throwback τώρα και λόγω του ότι είναι Αύγουστος, ας πούμε. Και είναι και αυτά τα βιντεάκια του καλοκαίρι στο Νότο, νομίζω έχουν φτιαχτεί για Αύγουστο, κακά τα ψέματα. Και ξεκινήσαμε από αυτό το Σάββατο με τα βιντεάκια μας τα οποία ξαναποστάρουμε στο TikTok, στο Instagram και στο Facebook. Και γίνεται ένας χαμός. Πρώτο ήταν το Cretan Survivor, το οποίο ήταν ένα από τα αγαπημένα μας. Και το δεύτερο βασικά βιντεάκι το οποίο είχαμε φτιάξει για το καλοκαίρι στο Νότο. Κοιτάξτε τώρα τι να πούμε, παιδιά. Εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και πάλι δεν υπάρχουν. Όποτε ξαναποστάρονται αυτά τα βίντεο, πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλα τα σχόλια.
0: Και υπάρχουν και οι νέες, οι γενιές που τα ανακαλύπτουν και τα ξαναβλέπουν και οι προηγούμενοι. Και γενικότερα υπάρχει έτσι ένας αναβρασμός για το καλοκαίρι στο Νότο. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα?
0: Σήμερα έχουμε να ταξιδέψουμε μέχρι την Ιθάκη και θα μιλήσουμε βεβαίως με τον δήμαρχο εκεί της Ιθάκης, αυτό το μοναδικό το νησί.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, είναι τώρα και η Οδύσσια στα φόρτε της. Οπότε καταλαβαίνεις, μια Ιθάκη θα τη χτυπούσαμε.
1: Έτσι. Είναι νομίζω η πρώτη φορά που πάμε η Ιθάκη.
0: Είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσουμε με αυτό το νησί. Πάμε ψηλά Πτάνησα και εννοείται πως θα θέλω να πάω όχι μόνο νοητά αλλά και κανονικά.
1: Μάλιστα. Και τι άλλο, και τι άλλο?
0: Θα μπούμε στην κουζίνα του καλοκαίρι στο Νότο και θα φτιάξουμε, Γιώργο, επικά νηστίσιμα αντικριστά γεμιστά.
1: Συγγνώμη.
0: Αντικριστά γεμιστά.
1: Δηλαδή, όπως μπαίνει το κρέας αντικριστό αλλά με γεμιστά.
0: Κάτι τέτοιο, όχι ακριβώς, αλλά κάτι τέτοιο.
1: Καλά θα πάει αυτό. Και τι άλλο, και τι άλλο?
0: Εννοείται πως θα μιλήσουμε με την Ειρήνη την Κατηδάκη από τα Χανιά για να μας βάλει σε πρόγραμμα. Αυτή η εβδομάδα είναι μεγάλη, έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Οπότε έχει ανακαλύψει τα καλύτερα και θα μας φτιάξει την ατζέντα μας.
1: Τέλεια! Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Απέναντί μου είναι απαστράπτουσα. Πρώην σεξι νυν εγκυμονούσα. Όχι, πρώην εγκυμονούσα νυν σεξι μιλφάρα. Εγώ, γοβεριγού.
0: Και απέναντί μου είναι ο ένας και μοναδικός, ο αμετανόητος γκρινιάρης και σούπερ σεξι Γιώργος Μπαλουθιάρης.
1: 23 χρόνια καλοκαίρι στο Νότο. Μπίε πλατσουρίστα!
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, love, music.

αυτός ο μυστηριώδης κύριος, ο οποίος έχει εισβάλει στις ζωές μας και τα έχει κάνει όλα ανάκατα. Είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται πίσω από τα 150 και πλέον γλέντια του 15 Αύγουστου στην Κρήτη. Είναι αυτός ο οποίος εισβάλλει κάθε βράδυ στο σπίτι του Αντώνη Μαρτσάκη, κλέβει ένα βασιλικό και τον βάζει στο αυτί του Γρηγόρη Σαμόλη. Είναι αυτός ο οποίος όπου βρίσκει τον Νίκο Γονιανάκη του ψιθυρίζει τον ύπνο Πασόκ στο αυτί. Είναι ο ένας, είναι ο μοναδικός, είναι ο σούπεργο φανταστικός. Είναι ο κύριος Κερούλης.

0: είναι ο κύριος Κερούλης, ο οποίος πραγματικά μας έχει σπάσει τα νεύρα. Γιατί άλλο ένα Σαββατοκύριακο ήρθε και έφερε αέριδες σε όλο το νησί και όχι μόνο. Μποφόρια από βόρεια που πραγματικά μας κάνουν να μην θέλουμε να πάμε στη θάλασσα. Όχι, πλάκα κάνω. Να θέλουμε να βρούμε όπως και δίποτε έτσι μια ωραία γωνίτσα να κόβει, να ρίξουμε τη βουτιά μας. Και κάπως έτσι έφυγε το Σαββατοκύριακο και ήρθε η Δευτέρα. Όπου.
1: Δεν κάνουμε για άλλη δουλειά. Όλο το καλοκαίρι ψάχνουμε να δούμε πού θα κόβει αυτός ο αέρας πια.
0: Κοίταξε να δεις, αν τις καθημερινές έχεις χρόνο να ρίξεις τη βουτιά σου, καλύτερα αυτό να κάνεις. Γιατί από σήμερα σιγά σιγά πέφτουν τα μποφόρια, αυξάνεται η θερμοκρασία και σας έχω, παιδιά, κάτι θερμοκρασιάρες Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, άστα να πάνε. Θα πέσουν εντελώς τα μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 και 37 βαθμούς Κελσίου. Οπότε καταλαβαίνετε, ένας 15 Αύγουστος έρχεται, σούπερ. Θα πέσουν εντελώς τα μποφόρ, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 και 37 βαθμούς Κελσίου. Οπότε καταλαβαίνετε, ένας 15 Αύγουστος έρχεται, σούπερ ντούπερ καυτός.
1: Μάλιστα.
0: Προς το παρόν, πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στα Χανιά, τα αγαπημένα.

0: 5 βαθμούς. Τα μποφόρια έρχονται από βόρεια και είναι 4.
1: Μάλιστα.
0: Στην ίδια κατάσταση και το Ρέθυμνο, όπου η θερμοκρασία αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου, τα μποφόρια είναι μόλις 3 και κάπως έτσι κυλάει η μέρα και η ώρα στο Ρεθυμνάκι μας. Για να πάμε στο Ηράκλειο, όπου εκεί γίνεται ένας χαμούλης στους δρόμους, με τους τουρίστες να μην ξέρουν τι να γίνουν και να προσπαθούν να βρουν έτσι μια όαση δροσιά. 35 βαθμοί Κελσίου στο Ηράκλειο, με τα μποφόρια να είναι 3.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα 3 του Ηρακλείου πάμε στα 4 του Λασιθίου. Ιερά Πέτρα, Άγιος Νικόλαος και Σιτία μας περιμένουν αυτή την ώρα που μιλάμε, με 35 βαθμούς Κελσίου και μποφόρια που αγγίζουν τα 4, για να έρθουν οι επόμενες ημέρες που θα πέσουν τα μποφόρια και θα αυξηθεί η θερμοκρασία.
1: Μάλιστα, αυτός ήταν ο κύριος Κερούλης, κυρίες και κύριοι, και όπως φυσικά ξεκινήσαμε από τα Χανιά, από εκεί θα ξεκινήσω και εγώ, να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στο βοτανικό κήπο Κρήτης που είναι μαζί μας και σήμερα. Και φυσικά πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό break απευθείας. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τα μηνύματά σας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαβιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
3: Music, please.
4: Ανέκ Lines, Μπρι, Επλατσουρίστα.
2: Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα, από την Apple As.
4: Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο.
2: Θάλασσα Seaside Restaurant, εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο το Seaside Feeling, στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας.
4: Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης, ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor.
5: Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου, στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313.
6: Στο χέρι σου δροσιά,

0: Φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
2: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Cabana Mare, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events.

0: DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρες στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
1: Πάλι κρύο το νερό.
2: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
1: Σιγά μην είσαι και Θερμίτ. Κρύε.
2: Θερμίτ. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
1: Μάθε περισσότερα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 528088.
2: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
0: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
3: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
3: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθείς να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
0: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

Yeah.

0: ζωντανά σε όλη την Κρήτη. Madness 95 για το Λασίδι, A92,9 για το Ηράκλειο, ήχος 942 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά, ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού και σήμερα σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Απέναντι μου είναι η Κόκο Βερίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Μπελοθιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Και πάμε μέχρι την Κοπενχάγη, εκεί όπου βρίσκεται η Ρίτα με τη Χριστίνα. Μας ακούν και χαίρονται πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Μπορεί να ζούμε λύση ένα δωματιάκι 20 τετραγωνικών, αλλά όλη η Κρήτη είναι μέσα στο δωμάτιό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει. Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούτε. Να είστε καλά. Μακάρι να έρθουμε του χρόνου Κρήτη, γιατί φέτος δεν ενδείκνεται.
0: Καλημέρα στο Φόδελε, στον Νίκο, τη Ράνια και τη Μαρίνα, οι οποίοι τρώνε καρπουζάκι στο μπαλκόνι και μας ακούνε. Την καλημέρα μας στο όμορφο Φόδελε. Να και η Ελούντα. Την καλημέρα μας στα παιδιά που ετοιμάζουν

0: Να πάτε απέναντι στη Σπυραλόγκα. Είναι πολύ ωραία. Όλοι όσοι είστε κοντά στο Λασίδι μπορείτε να το ψάξετε αυτό.
1: Καλά, άμα είσαι διακοπές, όλα είναι ωραία. Να, και ο φίλος μας εδώ, ο Τζουζέπε, ο οποίος έχει παντρευτεί Ελληνίδα, αυτός είναι Ιταλός. Κάνουν τις διακοπές του στο νησί μας. Βρέθηκαν στο Αρκάδι. Εντυπωσιάστηκαν, λέει, από όλα αυτά που είδαν.
0: Είναι πολύ ωραίος ο χώρος εκεί.
1: Βέβαια, δεν το συζητώ. Μας ακούνε τώρα στην επιστροφή για Ρέθυμνο. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Επίσης, μας έχετε στείλει πάρα πολλά γλέντια, θα τα διαβάσουμε.
0: Παιδιά, γίνεται χαμός από τα γλέντια.
1: Έχουμε γλέντια και μετά τις 15 Αυγούστου.
0: Καλά,
1: για να καταλάβετε
0: γίνεται.
1: Τι γίνεται. Δηλαδή, έχουμε για τις 18 του μήνα.
0: Παιδιά, είναι πάνω, προσέξτε τώρα, αυτή η εβδομάδα έχει περίπου 150 γλέντια. Χωρίς πλάκα τώρα, έτσι. Είναι καταγεγραμμένα περίπου 150 γλέντια σε όλη την Κρήτη, χωρίς εκδηλώσεις, συναυλίες, εκθέσεις. Δηλαδή, γίνεται ένας χαμός. Ένα χάος φέτος.
1: Ωραία πράγματα και σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ που μας τα στέλνετε. Να πούμε τώρα ένα γλέντια που θα γίνει στις 18 του μήνα μετά της Παναγίας στο Κορφάλωνα Κισάμου.
0: Τι λες
1: σε
0: τώρα?
1: Χώρο ελαιουργίου. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με τα ελαιουργία? Τελικά είναι ωραίος χώρος για
0: επειδή,
1: να κάνεις
0: γλέντι. Επειδή έχουν τώρα μεγάλους αύλιους χώρους τα ελαιουργία.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό μάλλον τα πιάνουν τώρα.
1: Ο νέος εμπορικός σύλλογος Κισάμου το διοργανώνει αυτό με είσοδο 10 ευρώ. Χρήστος Περαθωράκης και Μανώλης Περκολαράκης, για εσάς που θέλετε να πάτε.
0: Καλημέρες, όμορφα εκεί στο Αυδού που ετοιμάζονται απόψε το βράδυ να υποδεχθούν το Γρηγόρη, το Σαμόλη. Oh. Τα φιλιά μας στον άλλο Γρηγόρη, ο οποίος μας έστειλε την αφίσα και μας καλεί εδώ πέρα να περάσουμε υπέροχα απόψε. Υπέροχο Αυδού, παιδιά. Έχουμε βρεθεί και με τους Glendy Hoppers με την κάμερα του καλοκαίρι στον Νότο και έχουμε περάσει υπέροχα και έχουμε φιλοξενηθεί και υπέροχα. Καλημέρες, όμορφες, να στείλουμε στο Λευτέρη, τη Βίκη αλλά και το Σπύρο, οι οποίοι μας περιμένουν στο Μιλοπόταμο, λέει, να μας ξεναγήσουν και να περάσουμε όμορφα απόψε. Σήμερα το βράδυ λέγουν και τους Αριδάκηδες μας γράφουν.
1: Τέλεια.
0: Να περάσετε τέλεια, παιδιά.
1: Εγώ θα σε πάω στα Πεμόνια, έτσι λέγεται, Πεμόνια μάλλον λέγεται, να μας πείτε και άλλες πληροφορίες. Με τον Γιώργο το Στρατάκη και τον Μανώλη τον Κοταρό έχουν δύο μέρες, 14 και 15 γλέντι, συνεχίζουν αγαπητοί και στις 14 και στις 15, οπότε καλά να περάσετε. Μας λένε και πλήρες μενού 20 ευρώ, οπότε μη μου αγχώνεστε γιατί όποτε θα φάτε, θα πιείτε και θα περάσετε καλά.
0: Κοπέλια, σας έχουμε τραπέζι κλεισμένο απόψε το βράδυ του Κονταρού, ελάτε, σας περιμένουμε στα Περιβόλια ο Κονταρός ο Μανώλης απόψε. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε το φίλο μας τον Στέφανο, ο οποίος μας κάλεσε εδώ. Μια μεγάλη καλημέρα και στον αθλητικό όμιλο εκεί στα Χανιά.
1: Βέβαια.
0: Ο οποίος διοργανώνει αυτό το σπουδαίο event. Ο αγαπημένος Κονταρός ο Μανούλης, ο οποίος ήταν στη γιορτή Μπανάνας, τώρα πάει στα Χανιά. Παιδιά, έχουν κάνει την Κρήτη Λιράριδες. Λες και είναι απόσταση 5 χιλιόμετρων το κάθε event.
1: Κανονικά θα έπρεπε μόνο για το καλοκαίρι οι Λιράριδες να έχουν.
0: Μια αεροπορική σύνδεση με τα πανηγύρια.
1: Να έχουν και να πηγαίνουν από το
0: αλλά. Παιδιά, δεν γίνεται. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Σκεφτείτε τώρα ανθρώπους, η Κρήτη είναι τεράστια. Να είναι το επόμενο γλέντι, ας πούμε, από τα Χανιά να στη Σιτία, ξέρω εγώ. Δηλαδή πρέπει να διανύσεις όχι απλά δρόμο, όχι απλά Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ξεχάστε τα αυτά. Έχουμε και στροφές εδώ, είναι και δρόμοι, άστα να πάνε. Οπότε λοιπόν, πραγματικά, τώρα πρέπει να βρεθεί μια λύση, νομίζω.
1: Έχουμε άλλα δύο να τα πούμε.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, στις 14 του μήνα έχουμε κριτικό πανηγύρι στη Λιτσάρδα από Κορώνου με τον Νίκο τον κάνει στο παλαιό σχολείο Λιτσάρδας με 20 ευρώ πλήρες μενού, σας περιμένω από τις 9 η ώρα. Και κριτικό πανηγύρι έχουμε επίσης στις 14 Αυγούστου στο Πρέστον από Κορώνα με το Χάρη και του Γιώργο Παντερμάκη.
0: Παιδιά, προσανατολιστείτε στο να μας στέλνετε γλέντια τώρα σημερινά και αυριανά, μην χαθούμε με τις 14 που γίνεται χαμός, γιατί τώρα και αυτά περνάνε λίγο στον τούκο, δεν τα σημειώνει ο κόσμος. Οπότε όλοι εσείς οι οποίοι βρίσκεστε στην περιοχή σας απόψε και απόψε έχετε γλέντια, αύριο στείλτε μας ένα μήνυμα για να ξέρουμε και εμείς τι μεταδίδουμε. Και φυσικά εννοείται να πούμε και όλα τα άλλα, αλλά να δώσουμε μια προτεραιότητα σε αυτά, γιατί είναι κόσμο στην Κρήτη τώρα που φτιάχνει το πρόγραμμά του. Καλημέρα στο Βαγγέλη, την Μπόμπη και το Σωτήρι, που μας ακούν από το κατάστημά του στο Ηράκλειο. Την καλημέρα μας στο Σπύρο και τη Χαρά, που μας ακούν από τον Ντίσσελντορφ. Γογό, ετοιμάζουν απόβαση και αυτοί στην Κρήτη σε λίγες ημέρες στη Ρεθυμνάρα. Άντε, ρε παιδιά, με το καλό να σμίξουμε. Την καλημέρα μας να στείλουμε και στο φίλο μας το Γιάννη και στη φίλη μας την Κέντη, οι οποίοι μας ακούν από τις Μουρνιές στα Χανιά.
1: Λοιπόν, σου έχω μήνυμα από Εδιμβούργο, από την Νεκταρία, η οποία καημένη μας ακούει και ρωτάει αν έρθει κάποιος από Ελλάδα στο Εδιμβούργο. Ναι, τώρα ετοιμάζομαι βαλίτσες και έρχομαι. Να μου κρατάει, λέει, ένα κουτάκι φάρμακα που χρειάζομαι. Δηλαδή...
0: Μήπως να σου στείλουμε ένα ωραίο κουτί στάκα, που νομίζω είναι πιο εύκολο.
1: Κοίταξε να δεις, γενικά τα φάρμακα εκεί ψηλά, τα δικά μας, πιο ωραία, κατάλαβε.
0: Ναι, είναι τα ματζούνια. Δηλαδή να σου βάλουμε λίγο, πώς το λένε, έροντα από το βουνό. Βούτα,
1: καλά,
0: βότανα. ένα.
1: Τα δικά μας τα φάρμακα αυτά, σμυρακή, αυτό γίνεται.
0: Ένα ρακόμελο. Πού να βρεις τώρα ρακόμελο εκεί στο Εδιμβούργο? Δεν γίνεται. Και η στάκα βέβαια φάρμακο είναι, έτσι. Ένα ντάκο ωραίο στημένο, μια ωραία τηγανιτή πατάτα εκεί κάτω από τη σκιά να πίνει ένα παγωμένο μπυράκι. Φάρμακο είναι κι αυτό. Να το ξέρετε. Λοιπόν, ακούστε, πάμε γρήγορα σε μουσική. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά με τη μαγειρική τη ημέρα.
1: Ποια μαγειρική? Όχι. Καλέ, έχουμε Ειρήνη Καντιδάκη.
0: Με την Ειρήνη Καντιδάκη, ζωντανά από τα Χανιά, να μας μεταφέρει όλο το κλίμα, όλα τα πανηγύρια, όλα τα γλέντια. Θα γίνει ένας χαμός. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, ζωντανή σύνδεση με Χανιά σε λίγα λεπτά.

0: ώρα να πάμε εκεί στο κέντρο των Χανίων, όπου μας περιμένει η αγαπημένη μας η Ειρήνη Κανδυδάκη, να μας μεταφέρει τον παλμό από πανηγύρια, χλέντια, συναυλίες, θέατρα. Ένας χαμός. Και όλοι εσείς οι οποίοι βρίσκεστε εκεί κοντά Χανιά, Ρέθυμνο, βγάλετε τώρα Τευτέρι, πατήστε ρεκόρντ, όπως παλιά στα ραδιόφωνα, θυμάσαι που όταν μας άρεσε κάποιο τραγούδι που βάζαμε στην κασέτα, πατούσαμε το ρεκ.
1: Γιατί ξέχαστο δεν... και βρίζαμε τον ραδιοφωνικό παραγωγό όταν μιλούσε.
0: Όταν μιλούσε, ναι, πραγματικά. Καλημέρα, καλημέρα, Ειρήνη.
2: Μα τι μου θυμήσατε, ρε παιδιά, είστε φανταστικοί. Εγώ έπαιρνα και τηλέφωνα για να σας πω να κάνουμε μια παρένθεση και έλεγα, σε παρακαλώ, βάλε αυτό το τραγούδι, το αφιερώνουμε και αλλά μην μιλήσεις όση ώρα είναι το τραγούδι για να κάνουμε το ρεκ.
1: Έτσι, με θράσος.
0: Πραγματικά. Και είχαμε τώρα, άντε να είχαμε μία-δύο κασέτες, όποιο τραγούδι τώρα το ψιλοβαριόμασταν, γράφαμε από πάνω του μετά. Δηλαδή ήταν τέτοια η φάση, ας πούμε.
1: Ωραία,
0: παιδιά, ωραία. Αλλά ας μην κάνουμε τον κόσμο να πιστεύει ότι είμαστε παππούδες και γιαγιάδες. Εντάξει, ας προχωρήσουμε.
1: Είμαστε μία γενιά που τα έχει ζήσει όλα, οπότε είμαστε.
0: Ναι, μωρέ, ωραία ήταν τότε. Ωραία. Πιο πολύ ωραία ήταν, πιο ωραία. Ρομαντικά. Ειρήνη μου, τι κάνεις?
2: Πανηγυρίζω.
0: Τι ωραία, τι ωραία.
2: Παιδιά, σήμερα νομίζω πρέπει να κάνουμε αφιέρωμα μόνο στα πανηγύρια. Αφήστε συναυλίες, αφήστε θέατρα. Πανηγύρι, παιδιά, γιατί το θέμα είναι πόσα πανηγύρια αντέχουμε να προλάβουμε σε μία εβδομάδα.
0: Παιδιά, τώρα εγώ θα πω κάτι. Επειδή τώρα τα τελευταία χρόνια ζούμε αυτή την έκρηξη,
1: αυτή την τάση,
0: μήπως πλέον τα πανηγύρια ή τα γλέντια είναι μία οικονομική πλέον βιομηχανία και για την Κρήτη? Δηλαδή, μιλάμε
2: είναι
0: τώρα.
2: Είναι ξεκάθαρα. Νομίζω ότι οι ομάδες, γιατί τα περισσότερα είναι από ομάδες αθλητικές, νομίζω έτσι βγαίνει ο χρόνος τους.
1: Σωστά, έχεις δίκιο, και εντωμεταξύ είναι και κάτι, ρε παιδί μου, που αφού έρχεται η νεολαία ξανά, είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, δεν έχει αργίες, δεν έχει, είναι καθημερινές πλέον κάθε μέρα και ένα γλέντι. Να φτάνουμε και του χειμώνα, ρε παιδιά.
0: Έτσι είναι, έτσι όπως τα λέω.
2: Εγώ πόσο θα αντέξουμε, είπαμε, είμαστε και μια ηλικία.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα τα πιο ωραία, τα πιο.
2: Θα σας πούμε τα πιο hot, βέβαια, πραγματικά μπείτε στο ημερολόγιο του κινητού σας και βάλτε σημειώσεις, γιατί γίνεται χαμός από τα πανηγύρια στα Χανιά. Ξεκινάμε σήμερα με Μουρνιές στο ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου με τον Νίκο Καρκάνη.
0: Ωραία.
2: Και στα Περβόλια ο Μανώλης Κονταρός μας περιμένει με έτοιμος για γλέντι.
0: Μας το έχουν στείλει ήδη το Κονταρό να περάσει υπέροχα, παιδιά.
2: Είναι και μεγάλος ο χώρος, παιδιά, θα το ευχαριστηθούμε σίγουρα.
1: Τέλεια.
2: Όπως κάθε Τρίτη έχουμε πει ότι μας περιμένει η Στράτα στο λιμάνι, μουσική, χορός, θα γεμίσει το Ενετικό λιμάνι.
1: Ό,
2: είναι
1: καλύτερο.
2: Ιδανικό για να πάμε εκεί κατά τις 8 στα Νεόρια και να κάνουμε όλη τη βόλτα μέχρι τη Μητρόπολη και να το απολαύσουμε.
0: Τι ωραία, τι ωραία.
2: Τετάρτη τώρα, 12 Αυγούστου, εδώ αρχίζουν πραγματικά τα διλήμματα. Πού να πάμε, παιδιά? Να πάμε στην Κάντανο, που είναι ο Αλέξανδρος Τζουγανάκης μαζί με τον Ανδρέα τον Πικάκη.
1: Ωραία, ωραίο δίδυμο.
2: Να πάμε στα Νεροκούρου, που έρχεται ο μοναδικός Γρηγόρης Αμόλης.
1: Εντάξει.
2: Σε μεγάλο χώρο θα γίνει χαμός, ε. Οργανωθείτε, παιδιά, βρείτε που θα παρκάρετε, αρκεί είναι το πρόβλημα σε αυτό το μέρος. Αλλά θα περάσετε φανταστικά. Στο Βαρύπετρο έρχεται η γιορτή Πανσέτας.
1: Αυτά
2: είναι. Με το Στέλιο Βαμβακά και τον Γιώργο Φραντζεσκάκη.
1: Γιορτή Πανσέτας πριν το 15 Αύγουστο.
0: Θέλει τόλμη. Θα τους απογυρίξει εκεί ο δεσπότης.
2: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, πάμε, κάντε ότι δεν τα ακούσατε.
0: Έτσι, έτσι.
2: Πέμπτη τώρα, 13 Αυγούστου, πάμε στο Κουμπέ, στο Γενικό Λύκειο Ελευθερίου Βενιζέλου, στον προαύλιο χώρο, όπου ο Δημήτρης Κουνάλης και ο Μιχάλης Κουνάλης θα δώσουν ρεσιτάλ. Δεν ξέρω αν απογειωθούν, γιατί έχει καιρό να απογειωθούν.
0: Ναι, είναι η αλήθεια. Έχει καιρό να μας βγάλει διάγγελμα.
1: Ας
0: ελπίσουμε να το βγάλει τώρα.
2: Λοιπόν, στον Νίπο είναι μια περιοχή κοντά στα Χανιά, όχι πάρα πολύ κοντά, εντάξει, θα πάμε λίγο μια μικρή εκδρομούλα.
1: Τέλεια.
2: Στο πρώην δημοτικό σχολείο παίζει ο Ανδρέας ο Μανολαράκης και στη Βλαχερονίτισσα έχουμε τη γιορτή Μπουρεκιού, παιδιά.
0: Τι ωραία.
2: Με το Μιχάλη το Σταυρουλάκι. Πασχαλινό είναι για τον μπουρέκι, αλλά δεν έχει κρέας.
0: Ναι, εντάξει.
2: Κάτι γίνεται.
0: Τώρα θα τα φτιάχνουν εκεί από ό,τι κατάλαβα ή θα τα σερβίρουν. Πώς θα το κάνουν άραγε.
2: Φαντάζομαι σίγουρα θα υπάρχει από το πολιτιστικό τους τα ψιά με μπουρέκι και μετά ό,τι άλλο παραγγείλει ο καθένας.
1: Τέλεια.
2: Φτάσαμε, παιδιά, στην Παρασκευή, 14 Αυγούστου, παραμονή, όπου θα γίνει πραγματικά χαμός. Τα μεσκλά είναι η γιορτή κρεατότουρτας με τον Νίκο τον Ποντικάκη. Στη Λίμνη Κηδονία, στο παλιό δημοτικό, έχουμε τη γιορτή Τσικουδιάς με τον Στρατή Σκαράκη.
1: Τι ωραία που έχουν οι γιορτές.
2: Και έχουμε ονόματα αυτή τη εβδομάδα. Και στη Νέα Χώρα, στο 14ο Δημοτικό Σχολείο, είναι ο Γιώργος ο Φραντζεσκάκης. Και στο Καστέλι, εκεί είναι τα ξυλουράκια.
0: Α, τι ωραία.
2: Ναι, είναι και εκεί ιδανικό. Αν είστε δηλαδή εκεί προς Φαλάσσερνα ή προς μένετε στο Καστέλι ή γυρνάτε από το Λαφωνήσι, σταματήστε εκεί, αξίζει.
1: Εννοείται.
2: Πάμε τώρα στο Γαλατά την ίδια μέρα που έχει τη γιορτή πιλαφιού με τον Αντώνη τον Μαρτσάκη.
0: Ω, Παναγία μου.
2: Το καλύτερο, παιδιά, κλείσαμε.
0: Ερεσί, Ειρήνη, ήρθε σήμερα να πούμε ανελέητη.
2: Είναι all inclusive το μενού, παιδιά. Έχει τα πάντα σήμερα.
0: Πόσο να αντέξουμε κι εμείς, μπουρέκια, πανσέτες, πιλάφια. Εντάξει.
2: Έχεις δίκιο, έχετε δίκιο, παιδιά, συγγνώμη. Πάμε Σάββατο όμως, δεν θέλω να ξεχνιέστε. Η μέρα του 15 Αυγούστου, ανήμερα της Παναγία στο Κολυμπάρι, γίνεται χαμός με το Στέλιο Βαμβακά και το Γιώργο Φραντζεσκάκη.
1: Τέλεια.
2: Στα Πεμόνια με τον Μανώλη Κονταρό.
0: Αυτό μας στείλανε.
2: Πολύ σωστά. Ενώ στο Κοντομαρί παίζει ο Στρατής Σκαράκης.
0: Τέλεια, τέλεια.
2: Διαλέξτε μενού, οργανωθείτε, δεν πίνουμε όσοι οδηγάμε.
1: Εννοείται.
2: Διασκεδάστε, απολαύστε και όσοι πάτε σε όλα, πάρτε μας ένα τηλέφωνο τη Δευτέρα να δούμε αν είστε καλά.
0: Λοιπόν, και να πούμε, όλοι όσοι βλέπετε ένα γλέντι και το σταμπάρτε, λέτε α, εκεί θα πάω. Παιδιά, μην πηγαίνετε 12:00 η ώρα. Πηγαίνετε λίγο πιο νωρίς. Να δείτε λίγο εκεί το χώρο, το χωριό, ας πούμε, κτλ.
2: Ο καλλιτέχνης τότε θα βγει πάντως, για λέμε και την αλήθεια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έχουμε κρατήσει μπουζούκια πλέον. Βγαίνουν 12 ώρα.
1: Να κλείνουν και τραπέζι, γιατί πλέον πρέπει να κλείσει και τραπέζι.
2: Α, ισχύει αυτό.
0: Ναι, και πέρα από αυτό, κοιτάξτε, ότι βγαίνουν αργά και δεν αντέχουν οι άνθρωποι. Έτσι, παίζουν την προηγούμενη, την παραπροηγούμενη, θέλουν και λίγο ένα χρόνο οι άνθρωποι να προσαρμοστούν.
2: Να πάνε τις ανάσες τους. Καλά τα λέτε.
0: Τι να κάνουν.
2: Είναι πολλά τα ένσημα, παιδιά, το καλοκαίρι.
0: Έτσι. Ειρήνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Φιλιά πολλά, να περάσει.
0: Ανανεώνουμε τα φιλιά μας.
2: Καλή συνέχεια. Γεια
1: σου.
3: Καλοκαίρι στον Νότο 2026. Καλοκαίρι στον Νότο 2026. Peace, love, music.
4: Music, please.
3: Ανέ Κλάιν, μπει επλατζουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple As. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810 33 13 13.
5: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.

0: πάλι κρύο το νερό.
1: Έλα σε μένα που είμαι ζεστός.
0: Σιγά μην είσαι και Thermit. Κρύε.
2: Thermit. Για ζεστό νερό με εγγύηση και τεχνολογία. 100% ελληνικός και με εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο και 25 στο συλλέκτη.
0: Μάθε περισσότερα στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 52 80 88.
2: Γιατί το ζεστό νερό δεν ξεχνιέται.
3: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
4: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
3: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
4: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
3: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
4: Πλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
3: Πλανακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
4: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
5: Up Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4.
6: Λες μου τον αγάπη μου και άγυρα θα ρίξω.
5: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
7: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
5: Νούμερο 1.
8: Άμα δεν μπορεί να θες μόναχα εμένα.
5: Ήταν το top 5 του app 92,9.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Ουχ, φτάσαμε!
9: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Να στο καλοκαίρι στο Νότο, δεύτερη ώρα. Σοντανά σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Madness 95 για το Λασίθι, Up 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 9,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά ενών δυνάμεις. Για να βγούμε παντού και σήμερα απέναντι μου Νίκο Κοβερίγου.
1: Και απέναντι μου ο Γιώργος Μπαλουθιάρη.
0: Ναι, αυτό είμαι εγώ. Και πάμε γρήγορα στα μήνυματά σας.
1: Διαβάζω εδώ ένα μήνυμα του Τζιμ που μας είχε προσπαθεί να βρει πού να στείλει το γλέντι αυτό που έχουν τέλος πάντων και αυτοί, γιατί έχουν το 15 Αύγουστο με τον Βασίλη Σκουλά. Νομίζω ότι θα γίνει στα Ανόγια, Γιώργο, σωστά?
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Στο καφενείο εκεί.
0: Στο καφενείο.
1: Χαμός θα γίνει, το ξέρουμε το γλέντι με τον Βασίλη Σκουλά, φίλε μας Τζιμ. Να είσαι καλά. Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στην Πελαγία που είναι συντονισμένη και μας ακούει από Ιεράπετρα. Όπως επίσης μια μεγάλη καλησπέρα να πούμε και στον Κώστα, ο οποίος αναρωτιέται αν κάνουμε το χειμώνα εκπομπές.
0: Ναι, ναι, δεν μας έφτανε το καλοκαίρι, δεν κουραζόμαστε καθόλου. Θα κάνουμε και χειμώνα. Άσε μας μάρα, μετράμε αντίστροφα. Να μην πάει και εμείς σε καμιά θάλασσα να κάνουμε καμιά βουτιά. Μας τα έχετε κάνει τόσα με τις παραλίες και τις ακτές σας.
1: Κοίταξε να δεις, το χειμώνα δεν κάνεις θάλασσα, δεν πας στη θάλασσα. Οπότε είναι λίγο πιο εύκολο,
0: ναι, ναι. Άσε μας, δεν θέλω καμία σχέση. Τα λέμε του χρόνου πάλι.
1: Έτσι.
0: Καλημέρα στον Κυριάκο και τη Μελίνα, οι οποίοι μας ακούν από το Φρέστον, από Κόρονα. Καλημέρα στον Πασχάλη, την Αρετή και τη φίλη μας τη Βέρα, οι οποίοι μας ακούν από τα Χανιά, από την εταιρεία του. Είμαστε μια μεγάλη καλημέρα, παιδιά. Λέει εντάξει, λέει, έχουμε λιώσει με τις γιαγιάδες φέτος. Τα φιλιά μας όλη την Κρήτη. Ο Παύλος και η Ρένα κατευθύνονται από την Αγία Βαρβάρα εκεί στο Ρέθυμνο. Κατεβαίνουν να κάνουν το πανάκι τους εκεί στον Πετρέ. Τα φιλιά μας και τα χαιρετήματά μας.
1: Έχουν πάθει σοκ ο Κοσμάς με τη γυναίκα του με το ελαφωνήσι. Είναι, λέει, τι να πούμε, απίστευτα, λέει, νερά. Το βλέπαμε, λέει, από φωτογραφίες, αλλά ποτέ δεν το φανταζόμασταν ότι όντως μπορεί κάτι τέτοιο να βρίσκεται στην Κρήτη. Παιδί μου, ποια Καραϊβική εκεί πάνε 150.000 χιλιόμετρα μακριά στα Μπόρα Μπόρα, στα Κακό Ιστορία. Εδώ, παιδιά, έλατε Κρήτη να δείτε πόσο ωραία πράγματα έχουμε.
0: Καλημέρες να στείλουμε στο φίλο μας την Τώρα, στη φίλη μας την Τώρα και στη φίλη μας τον Τίνο, που μας ακούν από το Αγρίνιο και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, λέει, παιδιά. Εδώ, λέει, τώρα ετοιμαζόμαστε να ρεπάρουμε κι εμείς και νομίζω ότι μία από τις επιλογές μας θα είναι και η Κρήτη. Φέτος, λέει, γενικότερα με την ακρίβεια δεν είναι και πολύ ωραία τα πράγματα, αλλά θα προσπαθήσουμε να έρθουμε. Υπάρχουν, λέει, κάμπινγκ στο νησί μας, γράφουν εδώ πέρα. Υπάρχουν πολλά οργανωμένα κάμπινγκ.
1: Και πολύ ωραία.
0: Και πολύ ωραία, οπότε να τα ψάξετε. Καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο μας τον Μπάμπη, αλλά και τη φίλη μας τη Βάνη, που μας ακούνε από τη Θεσσαλονίκη και μας στέλνουν μια όμορφη καλημέρα.
1: Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε στη Βιάνο, στη φίλη μας την Ελένη που ετοιμάζονται για το ωραίο του στο γλέντι και αυτή από το Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Άμυρας. 16 Αυγούστου. Μας έλεγε η Ειρήνη πριν για τα Χανιά, για τον Κώστα Καλέρη και τον Γιώργη Φασούλα. Θα είναι 16 Αυγούστου στον Αμυρά τη Βιάνου.
0: Παιδιά, και εμείς, λέει, Σιερσόνης έχουμε σήμερα, λέει, το γλέντι μας, μην το ξεχάσετε. Μακράκης Χρύσανδος, Νίκος Μανιουδάκης εκεί στο λιμένα, στο λιμάνι, στο γήπεδο εκεί στη Χερσόνησο. Να περάσετε υπέροχα, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο μας τον Μιχάλη, ο οποίος μας έστειλε την αφίσα. Καλημέρα στο Σταμάτ και την Γογό, οι οποίοι μας ακούν από το κομμωτήριό τους εκεί στο Ηράκλειο και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Από ένα μίνι μάρκετ το οποίο σφίζει από ζωή και από πλατσουρίστας, μας ακούν εκεί στην Αλικαρνασό οι φίλοι μας εδώ πέρα, η Μαρία και ο Γιώργος. Την καλημέρα μας, παιδιά μας, μια μεγάλη καλημέρα. Στείλουμε και στο Βόλογο, εγώ, στη φίλη μας την Τζίνα και το Ρένο, οι οποίοι μας δίνουν πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα.
1: Από το Βόλογο θα σε πω στον Άγιο Νικόλο, εκεί όπου βρίσκεται η Μαρίνα με την κόρη της. Δεν ξέρω τώρα αν το λέω σωστά τη συγκεκριμένη παραλία. Γαρδαντόρος. Γαρδαντόρος. Μου το γύρεψε και στα Γκρίκη, κατάλαβες. Λες και εμείς ξέρουμε όλες τις παραλίες και είναι.
0: Ναι, ρε παιδιά, εννοείται ότι τις ξέρουμε όλες. Μην τις θέλετε καν, θα τις μαντεύουμε.
1: Έτσι, έτσι. Τα φιλιά μας και τα αγάπη μας έχει στείλει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία. Δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο, οπότε είσαστε χαλαρά, χαίρομαι.
0: Παιδιά, πολύ χαιρόμαστε, λέει, όλους αυτούς που πάνε στα γλέντια και στα πανηγυριά. Τι να πούμε κι εμείς που πάμε στον Ψαροτρομάρα, λέει, απόψε, στο Ηράκλειο.
1: Τι ωραία.
0: Παιδιά, εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Τα παιδιά στις γιαγιάδες, σε καμιά νταντά και φύγαμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν και αν είναι λίγο μεγάλα εκεί στο γλέντι, ενώνεις 2-3 καρέκλες, τα βάζεις να κοιμούνται και κάνεις εσύ το παιχνίδι σου.
1: Καλά, άμα είναι μικρά, είναι ακόμα καλύτερα που κοιμούνται από το.
0: Στο καρότσι.
1: Στο καρότσι και δεν καταλαβαίνω.
0: Ωραιότατα. Καλημέρες να στείλουμε και στο φίλο μας το Φώτη και την Ευγενία, οι οποίοι μας ακούν από το Αμάρι. Την καλημέρα μας, παιδιά, λέει, γεμίσαμε θετική ενέργεια και σήμερα. Τι όμορφο να υπάρχει μια εκπομπή με θετικές ειδήσεις στη στιγμή που όλα γύρω μας, λέει, είναι αρνητικά. Νομίζω ότι γενικότερα, παιδιά, είμαστε λίγο γιούχου φέτος. Το έχετε καταλάβει, έτσι. Δηλαδή, πέφτουν γύρω στη γειτονιά μας βόμβες, έρχονται άνθρωποι με βάρκες. Εμείς είμαστε λίγο σαν την μπάντα του Τιτανικού που βυθίζεται το πλοίο και παίζουμε. Εμείς αγέροχα, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Αλλά τι να κάνουμε, έχουμε και εσάς που είστε στο ίδιο κλίμα και παρασυρώμαστε.
1: Είναι αυτό που λέμε, ο καθένας το βιολί του, κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι, πραγματικά.
1: Εγώ θα σε πάω μέχρι την Βρετανία, Γιώργο, που ο φίλος μας ο Στέλιος μας έχει στείλει ότι έχουμε νέα μπύρα δικιά μας εδώ από την Βρετανία. Να σας τη στείλουμε, να τη πείτε, να απολαύσετε, λέει, και τι βγάζουμε εμείς εδώ. Εντάξει, το τσίπουρο, λέει, και η Ιρακή είναι ό,τι πιο καλό, αλλά εντάξει, και η μπύρα η δική μας καλή είναι.
0: Ελάτε ρε κοπέλια, λέει, να πιούμε μια, αλλά όχι, λέει, στο Ηράκλειο, να την πιούμε, λέει, στην Εύβοια, λέει, απόψε. Τα φιλιά μας από την όμορφη Εύβοια, που σήμερα το βράδυ, λέει, στο Μαντούδι, λέει, παιδιά, θα έχουμε τον Αντώνη Μαρτσάκη κι εμείς. Έχουνε γλέντι με τον Αντώνη Μαρτσάκη στο Μαντούδι, να περάσουν υπέροχα. Θα ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λευτέρη, για την αφίσα και για την πρόσκληση. Ωραία, είναι λίγο δύσκολο να παρευρεθούμε απόψε, αλλά σας στέλνουμε έτσι μια ωραία θετική ενέργεια, να έχετε να περάσετε τέλεια με τον Μάρτσαρο, που τέτοιο άνθρωπο πραγματικά δεν έχουμε ξαναγνωρίσει. Τα φιλιά μας.
1: Πολλά φιλιά να στείλουμε και στη Μαριάννα, η οποία βρίσκεται στην παλιά πόλη των Χανίων. Μας έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία. Γίνεται χαμός, Γιώργο, το αδιαφόρητο από τον κόσμο. Εντάξει. Και λογικό, παιδιά, λογικό. Εντάξει. Ό,τι διαλέγετε, αυτό παίρνετε.
0: Λοιπόν, παιδιά, προσοχή στους δρόμους, Προσοχή στους δρόμους τώρα, αυτές τις μέρες γίνεται χαμός. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με ζωντανή σύνδεση με Ιθάκη. Θα μιλήσουμε με το όμορφο νησί αυτό στα Εφτάνησα, με το δήμαρχο, ο οποίος μας περιμένει εκεί πέρα στο ακουστικό, να μας ξεναγήσει στο όμορφο νησί, να μας προτείνει παραλίες, ωραία φαγητά. Εγώ δεν ξέρω τίποτα για την Ιθάκη πέρα από τον Οδυσσέα που έψαχνε την Ιθάκη. Οπότε...
1: Εντάξει, ο Οδυσσέας νομίζω ότι είναι πιο γνωστό στον κόσμο.
0: Ναι, οπότε λοιπόν ήρθε η ώρα να ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε. Αν έχετε κι εσείς κάποια ερώτηση για την Ιθάκη, την περιμένουμε στα social media της εκπομπής. Πάμε σε μουσική, επανερχόμαστε σε λίγο.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.

0: ώρα για άλλη μία βόλτα στην Ελλάδα να πάρουμε τις ανάσες μας. Είπαμε τώρα με την ακρίβεια θα κάνουμε ραδιοφωνικές βόλτες, παιδιά. Θα ράζουμε και θα ακούμε εκεί ανθρώπους να μας ταξιδεύουν σε ωραία σοκάκια, σε ωραίες περιοχές. Τώρα σήμερα το μενού δεν έχει Κυκλάδες. Θα πάμε λίγο πιο βόρεια, θα πάμε στα Επτάνησα, στα μαγικά Επτάνησα και θα πάμε σε ένα νησί. Έχουμε μιλήσει κατά καιρούς με Κεφαλονιά, με Κέρκυρα, με Ζάκυνθο. Έχουμε μιλήσει με όλα τα νησιά εκτός από ένα. Την Ιθάκη, την αγαπημένη, η οποία είναι και παγκόσμιο viral τώρα λόγω και της ταινίας του Christopher Nolan. Οπότε λοιπόν ήρθε η ώρα να πάμε στα μαγικά Επτάνησα και να γνωρίσουμε ακόμα ένα νησί, τη μαγική Ιθάκη.
1: Ένα μικρό βήμα για την Κρήτη, ένα μεγάλο βήμα για όλους τους πλατσουρίστας. Είναι η εξόρμηση της ημέρας.
2: Powered by Flex One. Την πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us.

0: έτοιμοι λοιπόν να μιλήσουμε νοητά και να ταξιδέψουμε στην όμορφη Ιθάκη με τον πρώτο πολίτη του νησιού, τον Διονύση Στανίτσοπος, που είναι και ο δήμαρχος του νησιού. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, μας αποχαιρέτησε ο δήμαρχος.
0: Τι έγινε. Νομίζω ότι κάτι έγινε με την γραμμή, οπότε
1: να ξανακαλέσουμε. Να πούμε τώρα ότι πραγματικά η Ιθάκη είναι ένα μοναδικό νησί. Χθες που ψάχναμε φωτογραφίες και υλικό για να ανεβάσουμε στα social media, νομίζω ότι έχουμε πάθει ένα μικρό σοκ, παιδιά, γιατί είναι πραγματικά ένα απίστευτο τοπίο. Με μικρά ωραία σπιτάκια, με ωραίες θάλασσες, παραλίες. Είναι λίγο σκηνικό ταινίας. Εγώ απορώ δηλαδή και πώς στο παρελθόν δεν έχει γίνει έτσι και ένα ζωντανό σκηνικό και για άλλες παραγωγές πέρα από αυτές οι οποίες έχουμε δει και έχουμε μάθει ήδη. Αλλά είναι πραγματικά απορίας άξιο το πώς έχουν καταφέρει να είναι και ένας ρομαντικός προορισμός και να μην έχει πέσει θύμα του υπερτουρισμού. Και είναι νομίζω αυτό ένα δίλημα το οποίο θα θέσουμε στον αγαπητό δήμαρχο, τον οποίο έχουμε κοντά μας.
0: Ο οποίος είναι στη γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Καλημέρα. Δήμαρχε, το νησί είναι το νησί του υπερτουρισμού φέτος, είναι ένα νησί που παραμένει ρομαντικός προορισμός και έτσι έχει λίγο, ένα πιο ειδηλιακό, ας το πούμε έτσι, χαρακτήρα ακόμα?
2: Η Ιθάκη ποτέ δεν μπορεί να γίνει νησί υπερτουρισμού, διότι έχουμε συγκεκριμένα αριθμό καταλυμάτων, συγκεκριμένες υποδομές και είμαστε ένα νησί το οποίο ακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια την τακτική του ποιοτικού τουρισμού. Και όταν μιλάμε ποιοτικού τουρισμού, μιλάμε του επισκέπτη ο οποίος σέβεται το νησί μας. Και γι' αυτό κιόλας δεν πρόκειται ποτέ να γίνουμε νησί υπερτουρισμού.
1: Πολύ, πολύ χαιρόμαστε
0: και
1: που
0: το. Και βασικό είναι αυτό,
1: ακούμε,
0: έτσι.
1: Γιατί τώρα,
0: να παραμένει και ο χαρακτήρας του νησιού όπως πρέπει.
1: Έχουμε καταντήσει να πηγαίνουμε σε νησιά και είναι η κίνηση μέσα σε αυτά, σαν να είναι η κίνηση της Αθήνας μεταφερόμενη μέσα σε σοκάκια. Στις Κυκλάδες, ειδικά, ας πούμε.
2: Εντάξει, η Ιθάκη είναι παραδοσιακός οικισμός ιδιαίτερου του Σκουκάλου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε συγκεκριμένη δόμηση, δεν έχουμε άναρχη δόμηση. Mm-hmm. Στο τοπικό σχέδιο πόλης έχουμε περάσει έτσι ώστε να μην υπάρχουν μεγάλα ξενοδοχεία. Mm-hmm. Και αυτό μας προφυλάσσει από τα θέματα του υπερτουρισμού.
1: Λοιπόν, δήμαρχε, ταξιδέψτε μας λίγο, πηγαίνετε μας λίγο τώρα, να πείτε ότι είμαστε μουσαφίριδες που λέμε και εμείς στην Κρήτη. Αν είχαμε, ας πούμε, 1-2 μέρες στο νησί και έπρεπε οπωσδήποτε να δούμε κάποια πράγματα, μιλήστε μας για ένα χωριό το οποίο μπορεί να ψάξει και ο κόσμος να γκουγκλάρει, ας το πούμε έτσι, τώρα την ώρα που μιλάμε. Πείτε μας για μια ωραία παραλία, την οποία όχι, ας πούμε, ίσως την πιο γνωστή, εκεί που πάτε εσείς για μπάνιο, ας πούμε. Έτσι, ας πούμε, για να χαρτογραφήσουμε λίγο το νησί.
2: Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές παραλίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή μπορείς να πας με σκάφος, μπορείς να πας και με αυτοκίνητο. Mm-hmm. Υπάρχουν παραλίες αυτή τη στιγμή οι οποίες είναι οργανωμένες. Υπάρχουν και παραλίες, πάρα πολλές παραλίες, οι οποίες δεν είναι οργανωμένες και μπορεί κάποιος εκεί να πάει, απλώς εκεί δεν θα έχει την εξυπηρέτηση που πρέπει να έχει. Όμως η Ιθάκη γύρω-γύρω όλο το νησί έχει πάρα πολλές παραλίες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και ήδη έχουν αξιοποιηθεί στο έπακρο, έτσι ώστε να μπορούν και οι ντόπιοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες να τις απολαμβάνουν.
1: Για πείτε μας μια παραλία έτσι αγαπημένη, την οποία την έχετε κι εσείς.
2: Υπάρχουν πάρα πολλές παραλίες, όπως είναι το Γιδάκι, όπως είναι τα Κουρβούλια, όπως είναι ο Άγιος Ιωάννης, όπως είναι το Φιλιατρό, τα Μηνύματα, ο Σχήνος, τα Καμίνια. Είναι πάρα πολλές παραλίες οι οποίες αυτή τη στιγμή ο κόσμος πηγαίνει εκεί και απολαμβάνει τον μπάνιο του.
1: Η Ιθάκη, δήμαρχε, παράγει κάτι, έχει ένα προϊόν το οποίο, ας πούμε...
2: Ναι, η Ιθάκη παράγει λάδι, παράγει μέλι, παράγει κρασί, τυρί. Έχουμε ένα σύγχρονο τυροκομείο εδώ με σπάνια είδη τυριών. Mm-hmm. Για το μέγεθος του νησιού έχουμε μια καλή παραγωγή, πιστεύω.
0: Και τώρα που λέμε έτσι για ωραία φαγητά και πράγματα, έχετε κάποιο παραδοσιακό φαγητό που το σερβίρετε?
2: Υπάρχει το κοτόπουλο τσερέπα, υπάρχει ο σαβόρος που είναι ψάρι με σταφίδες και τα λοιπά. Και πάρα πολλά από αυτά πάρα πολλά από τα εστιατόρια τα οποία υπάρχουν στο νησί τα έχουν στο μενού τους.
1: Μάλιστα.
0: Τέλεια.
1: Τώρα, Δήμαρχε, τώρα με όλο αυτό που έχει γίνει με τον Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια, όπου έχει γίνει παγκόσμιο βάραλ, η ταινία σπάει ταμεία σε όλο τον κόσμο. Και το ομηρικό έπος είναι ξανά στην επικαιρότητα, αν μπορεί να πει κανείς ότι το φέρνει στην επικαιρότητα μια ταινία. Αυτά τα έργα είναι πάντα στην επικαιρότητα έτσι κι αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων, πώς το βιώνετε όλο αυτό? Υπάρχει μια αυξημένη δημοσιότητα προς το νησί, η οποία μεταφράζεται κάπως, ας πούμε, σε έσοδα, ας πούμε, από τουρισμό ή από οτιδήποτε άλλο?
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν έσοδα στο νησί από τον τουρισμό και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όμως δεν στεκόμαστε μόνο στο τουρισμό. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι εδώ στο νησί υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα που δεν ασχολούνται μόνο με τον τουρισμό. Όπως είπα και πριν, υπάρχουν νέοι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι σιγά σιγά ασχολούνται με την κτηνοτροφία, mm-hmm. και αυτό είναι καλό. Υπάρχουν ψαράδες στο νησί που ασχολούνται με το ψάρεμα. Υπάρχουν, όπως είπα πριν, σύγχρονο τυροκομείο το οποίο βγάζει πολλά είδη σπάνιου τυριού που δεν τα συναντάται εύκολα στην Ελλάδα γιατί είναι με βότανα. Γενικά προσπαθούμε να δώσουμε και βήμα σε εργασίες οι οποίες δεν ασχολούνται μόνο με τον τουρισμό.
1: Τώρα το Νηθάκι πώς τη γυρίζει? Δηλαδή αν έρθει, ας πούμε, κάποιος να μείνει, ας πούμε, κάποιες μέρες εκεί, ιδανικό μέσα είναι το αμάξι, το ποδήλατο, η μηχανή? Πώς...
2: Υπάρχουν, αν δεν θέλει να έρθει με δικό του μέσο, υπάρχουν νοικιαζόμενα αυτοκίνητα, νοικιαζόμενα μηχανάκια, ποδήλατα. Υπάρχουν καθημερινά πλοία από το λιμάνι του Αστακού, από το λιμάνι της Πάτρας, από το λιμάνι της Λευκάδας και της Κεφαλονιάς, που κάνουν σύνδεση με όλα αυτά τα λιμάνια. Γενικά θεωρώ ότι είμαστε ένα νησί το οποίο χειμώνα καλοκαίρι έχουμε καλή επιτοπολογική σύνδεση.
0: Αυτό είναι βασικό.
1: Τώρα με όλο αυτό που γίνεται με τα γλέντια και τα πανηγύρια που έχουν έρθει ξανά στο προσκήνιο, επειδή τα προτιμάει και ο νέος κόσμος και πάει και γίνεται χαμός. Η Ιθάκη τώρα εκεί έχετε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και τι μουσική έχει τώρα?
2: Έχουμε πολλές εκδηλώσεις, έχουμε πάρα πολλά πανηγύρια, mm-hmm. έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις που κάνει ο Δήμος καθημερινά, 2 με 3 εκδηλώσεις. Κάνουμε πάρα πολλές συναυλίες, παρουσιάσεις βιβλίων. Τα τοπικά πολιτικά σωματεία κάνουν καθημερινά από μια εκδήλωση. Γενικά ξεκινάμε περίπου από το Μάιο και συνεχίζουμε καθόλου και τη διάρκεια του χειμώνα. Είμαστε ένα νησί που έχει πάρα πολλά πολιτιστικά σωματεία. Αριθμεί περίπου τα 11 πολιτιστικά σωματεία. Έχουμε δημοτική φιλαρμονική, δημοτική χοροδία, δημοτική μαντολινάτα, έχουμε 3 χορευτικά συγκροτήματα, έχουμε μπαλέτο, έχουμε 2 αθλητικά σωματεία, ποδοσφαιρικά, έχουμε οικειοπλοεία και όλα αυτά βέβαια με τη βοήθεια του Δήμου.
0: Τέχνες νομίζω καλά κρατούν.
1: Δήμαρχε, εδώ στην Κρήτη έχουμε τη λύρα στα γλέντια. Εσείς έχετε βιολί, κλαρίνο, τι έχετε?
2: Εμείς εδώ έχουμε τα παραδοσιακά που όπως όλα τα Επτάνησα, βιολί, κλαρίνο, κιθάρες κτλ. Έχουμε αυτό που σας είπα πριν, τη δημοτική μαντολινάτα με μαντολίνα. Έχουμε και τώρα το Σεπτέμβρη με τον Κοινοφελή Όμιλο Περαχωρίου. Διοργανώνουμε για πρώτη φορά και ένα χορευτικό αντάμωμα χορευτικών συγκροτημάτων, όπου και από την Κρήτη θα έρθει ένα χορευτικό συγκρότημα να χορέψει εδώ.
1: Τι ωραία, τι ωραία. Στα γλέντια τώρα το φαγητό τι είναι, Δημαρχέ, εσάς κυρίως?
2: Κοιτάξτε, εδώ στα γλέντια που έχουμε στα πανηγύρια το φαγητό είναι κλασικά τα σουβλάκια.
1: Σουβλάκια, έτσι, παραδοσιακά.

0: προτεραιότητα πάνω στο νησί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε, για την όμορφη σύνδεση. Μας ταξιδέψατε. Καλό καλοκαίρι και του χρόνου με υγεία να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
2: Γεια σας. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music. Ο Γιώργος Μπαλαδιάρης και η Γκογό Βερίγου παρουσιάζουν για ακόμα ένα καλοκαίρι τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One Vibe, One Love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. Peace, Love, Music.
3: Music, please.
2: Αν Lines, μπει επλατσουρίστα. Και αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα. Flex One, η πιο ευέλικτη και καινοτόμα λύση εταιρικών παροχών στην Ελλάδα από την Apple Us. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαρός. Βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός. Ακόμα και με κλειστά μάτια, πάντα το καλύτερο. Θάλασσα Seaside Restaurant. Εκεί όπου οι μεσογειακές γεύσεις, τα signature cocktails και τα μεγάλα μουσικά event συναντούν το απόλυτο Seaside Feeling. Στην παραλία του Austria Resort and Spa στους Καθαράδες Ιεράπετρας. Βοτανικό πάρκο και κήπη Κρήτης. Ο δικός μας παράδεισος στο Φουρνέο Μαλού Χανίων. Βρείτε μας online στο www.botanicalpavlapark.com αλλά και στο TripAdvisor. Σέρτο Πόρτα. Πόρτες εσωτερικού χώρου, θωρακισμένες και αλεξίσφαιρες. Η πρώτη εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Κρήτη και η επιλογή που δίνει αξία στο χώρο σας. Κρεπερί Χάρης. Σαπουτιέ 1. Ακριβώς στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου στην Πλατεία Ελευθερίας. Τηλέφωνο για delivery 2810-33-1313. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet. Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλει?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
2: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
10: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσυλία.
11: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στο

0: 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
1: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

Καλοκαίρι, τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παραγωγή στην Ελλάδα. Καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής 12 με 2, ζωντανά σε όλη την Κρήτη και την Νότια Ελλάδα. Καλοκαίρι στο Νότο 2026. One vibe, one love. Be your own hero. Be a πλατσουρίστα.

0: Είμαστε ζωντανά σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Νότια Ελλάδα. Μάντρες 95 για τον Ομό Λασιθίου, Α 92,9 για το Ηράκλειο, Ήχος 9,42 για το Ρέθυμνο και Fresh Radio 105 για τα Χανιά. Ενών δυνάμεις για να φτάσουμε παντού σε όλη την Νότια Ελλάδα. Και σήμερα απέναντι μου είναι η Κοκοβερίγου.
1: Και απέναντι μου είναι ο Γιώργος Μπολοφιάρης.
0: Πάμε γρήγορα στα μηνύματά σας.
1: Θα σας πάω μέχρι την Πάρο, όπου εκεί βρίσκεται η Αλκμίνη και μας στέλνει τα φιλιά της και τα χαιρετίσματά της. Λέει ένα όνειρο.
0: Άσε μας μωρέ και εσύ. Άσε μας.
1: Ξέφυγα λέει, πήρα επιτέλους ρεπό Αύγουστο. Είμαι στην Πάρο, περνάω υπέροχα. Φιλιά πολλά, πονάω, θα σας στείλω και φωτογραφία. Επιτέλους.
0: Δεν θέλουμε.
1: Κοίτα, η κοπέλα...
0: Να την κάνουμε μπλοκ παρακαλώ.
1: Είχε να πάρει 4 χρόνια να κάνει διακοπές. Οπότε καλά να περάσεις. Ωραία έτσι είναι η Πάρος. Δεν ζηλεύουμε καθόλου.
0: Όχι ποτέ.
1: Και πολλά.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στο Στέφανο και την Άντια, οι οποίοι μας ακούν από το Ηράκλειο, από την εταιρεία τους. Παρακαλούν και αυτοί ένα ρεπό εκεί, το αφεντικούλι τους, το οποίο ακούει και αυτό καλοκαίρι στο Νότο. Αλλά μάταια όπως μας γράφουν, αγαπητό αφεντικούλι, σε παρακαλώ πάρα πολύ για το Στέφανο και την Άντια, μια ειδική μεταχείριση, γιατί μας τα έχουν κάνει τόσο να με το συμπάθειο. Μας έχουν στείλει τώρα μια εβδομάδα, μας στέλνουν ότι δεν παίρνουν ρεπό. Τι θα γίνει τώρα, θα δώσει κάτι ή θα συνεχίσουν εδώ πέρα να μας το πρίζουν. Καλημέρα στον Ανδρέα και τη Ζωή, οι οποίοι μας ακούνε από τα Μάτελα. Την καλημέρα μας λέει, παιδιά, και από εδώ δεν φυσάει καθόλου. Σας περιμένουμε και το Σαββατοκύριακο που έρχεται, όπου θα είναι ένα πολύ ωραίο αντάμωμα και έχει και πολύ ωραίες εκδηλώσεις από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα.
1: Τέλεια.
0: Καλημέρα στον Αλέξανδρο και τη Δήμητρα, οι οποίοι μας ακούνε και μας στέλνουν μια μεγάλη καλημέρα. Και αυτοί από τη Σαντορίνη κατευθύνονται για δουλειά και μας ακούνε στα αμάξι. Την καλημέρα μας, παιδιά.
1: Φιλιά πολλά να στείλουμε στην Ελένη, η οποία βρίσκεται στο φούρνο. Ψήνομαι, λέει, μαζί με τους γίγαντες που ψήνω στο φούρνο.
0: Γίγαντες.
1: Βεβαίως. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Μας ακούνε, εννοείται, οικογενειακώς. Έχει τα ζουζούνια τα μικρά, οπότε καταλαβαίνεις κάπως πρέπει να περάσει η ώρα. Ο Πέτρος μας στέλνει τα φιλιά του και την αγάπη του από τη Γάβδο, όπου έχει πάει να κάνει τώρα μια εβδομάδα σούπερ κάμπινγκ.
0: Μπλοκάρε τέτρο κι αυτόν. Μην μας στέλνει κι αυτός μηνύματα. Τρελαθήκαμε εδώ, δεν θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε.
1: Μην μας στέλνεις μόνο φωτογραφία. Μόνο
0: πραγματικά,
1: αυτό
0: μόνο αυτό δεν θέλουμε. Καλημέρα, στείλουμε και εκεί στο Φρέγγι ακόμα μια φορά. Παιδιά, λέει, ξεχάσαμε να σας πούμε ότι σήμερα το βράδυ έχουμε και εμείς γλέντι, λέει, με τον Νικομανόλη τον Νύκταρη. Στο γήπεδο του Φρέ, γενική είσοδος 5 ευρώ σήμερα το βράδυ. Την καλημέρα μας, κοπέλια. Καλημέρα στον Κωστή και τη Βαγγελία, οι οποίοι μας ακούνε από τον Ατσιπόπουλο, από το Ρέθυμνο. Από το Ρέθυμνο μας ακούνε εκεί, από τον Κουμπέ. Και οι φίλοι μας η Ελευθερία, αλλά και η Βασιλική. Την καλημέρα μας, κορίτσια, κατηφορίζουν για μπανάκι και μας ακούνε.
1: Και από τα κορίτσια, εγώ θα σε πάω στο Κατάκολο Ηλίες, παρακαλώ.
0: Κατάκολο.
1: Πολύ. Βέβαια, εκεί όπου βρίσκεται ο Ανδρέας και παρακαλάει να του στείλουμε κι εμείς κανένα γλέντι, γιατί εκεί δεν έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνουν. Οπότε καταλαβαίνεις, κάποιοι ζηλεύουν τα πολλά και ωραία γλέντια που έχουν.
0: Λοιπόν, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα εκεί στη μεγάλη παραλία, στο Κουτσουνάρι, στην Ιερά Πέτρα, στη μαγική παραλία του, του Κουτσουναρίου, στη μεγάλη παραλία, όπου πραγματικά ο Θωμάς και η Μαργαρίτα ζουν το δικό τους καλοκαίρι στον Νότο Γογό. Και να στείλουμε την ευκαιρία και μια μεγάλη καλημέρα και στο Πέλαγο Seaside Restaurant, το οποίο είναι εκεί και μας περιμένει καθημερινά με την κουζίνα του αγαπημένου σεφ, του Σωτήρη Ευαγγέλου. Η οικογένεια Τζορτζάκη μας περιμένει καθημερινά. Όσοι είστε στο Λασίθι, κοντά στην Ιερά Πέτρα, εκεί κινείστε και ψάχνετε για φαγητό και για σούπερ παραλία. Παιδιά, μην το ψάχνετε και πολύ. Πέλαγος Seaside, γκουγκλάρετε το, ψάξτε το. Καλημέρες να στείλουμε και στο φίλο μας τον Πάνο και την Αλίκη, οι οποίοι ετοιμάζονται για Κρήτη. Σήμερα το βράδυ ταξιδεύουν. Να στείλουμε και με την ευκαιρία και μία καλημέρα σε όλα τα πλοία των Ανέκ Lines που είναι συντονισμένα με το καλοκαίρι στον Νότο.
1: Και να πούμε ότι ο διαγωνισμός της εβδομάδας έχει ανέβει. Οπότε, αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, Ηράκλειο, Πειρά, Ηράκλειο, για δύο άτομα με δίκλινη καμπίνα σας περιμένουν. Αυτή την Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή, κάνουμε την κλήρωσή μας. Ο τυχερός θα βγει ζωντανά στον αέρα λίγο πριν να κλείσουμε, λίγο πριν τις 2. Οπότε και να μου είσαστε συντονισμένοι, γιατί δεν ξέρετε αν θα χτυπήσει η τύχη την πόρτα. Και γενικότερα να δηλώσετε συμμετοχή.
0: Καλημέρα στον Κωστή και τη Βαγγελιό, οι οποίοι μας ακούν από το Ηράκλειο, από το κατάστημά του. Είμαστε μια όμορφη καλημέρα. Λεωνίδας, Μυρτό, Μινάς, Κωνσταντίνα, την καλημέρα μας στη Σούδα. Όπως μια μεγάλη καλημέρα να στείλουμε και στην αγαπημένη μας, τη Γεωργία από τις Αρχάνες, η οποία σήμερα εγώ ψήνει φακές, αλλά όχι μόνο φακές. Μας έχει, λέει, και ωραίο γάβρο, λέει, μαρινάτο. Και έχει και ωραία σαρδελίτσα, λέει, της, πώς το λέει, της, του κουτιού.
1: Μας γράφει εδώ πέρα. Μια χωράκι σαρδελίτσα του κουτιού.
0: Παιδιά, φακές μέχρι τώρα εκεί γάβρο, σαρδελίτσα με ωραίο ψωμάκι. Έμπαινα λίγο, η αλήθεια είναι. Οπότε, Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε. Στρώ τραπέζι, ερχόμαστε.
1: Αχαχά, και είναι και η ώρα δύσκολη. Έχουμε και την μαγειρική που έρχεται. Έτσι?
0: Έχουμε τη μαγειρική που έρχεται και έχουμε και πολύ ωραία events τα οποία έρχονται,
1: εγώ.
0: Τα οποία πραγματικά θα γίνει χαμός. Να ξαναπάμε μία βόλτα.
1: Για το θάλασσα, λες, Seaside.
0: Για το θάλασσα Seaside. Θα σε πάω στον Ομόλα Σιθίου, όπου εκεί περιμένουμε πολύ ωραία events και αυτή και την επόμενη Κυριακή.
1: Και βεβαίως να πούμε ότι σας περιμένουν διαγωνισμοί για το συγκεκριμένα event που θα γίνουν στο θάλασσα Seaside από αύριο. Με ένα ωραιότατο τραπέζι 6 ατόμων με μπουκάλι, παρακαλώ πολύ. Οπότε, γιατί όχι, αν είσαι στο Λασίθι, δηλώστε συμμετοχή. Από αύριο θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός για να περάσετε σούπερ.
0: Καλημέρα να πούμε και σε όλους εκείνους οι οποίοι δουλεύουν και ζουν το δικό τους καλοκαίρι στο Νότο, αλλά μας ακούνε εκεί από ένα ραδιοφωνάκι στην άκρη μιας κουζίνας, από ένα ακουστικό στο αυτί, ενώ στρώνουν, ξεστρώνουν δωμάτια και Airbnb. Παιδιά, την καλημέρα μας, την αγάπη μας, να κρατάτε γερά, γιατί σε εσάς στηριζόμαστε. Και προσοχή στους δρόμους, σε όλους όσους μας ακούνε. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με τη μαγειρική της ημέρας.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

καλοκαίρι στο Νότο. 5, 4, 3,

0: μας και σήμερα να δούμε τι καλό μας έχει ετοιμάσει εδώ εγώ Βερίγου. Σήμερα βέβαια να πούμε ότι έχουμε μια συνταγή η οποία πραγματικά σπάει κάθε κατεστημένο κυρίες και κύριοι. Γιατί εκεί που ξέραμε ότι αντικριστά υπάρχουν μόνο κρέατα στην Κρήτη, ήρθε η νηστεία και τα ισοπαίδωσε όλα. Ήρθε ακόμα μια συνταγή κόλαφος, μια συνταγή η οποία θα κάνει όλα αυτά τα γαστρονομικά γατάκια που βγαίνουν σε τηλεοράσεις, σε vlogs, στο TikTok κτλ. Να μπουν πάλι μέσα στις σπηλιές τους, γιατί το καλοκαίρι στο Νότο γράφει για ακόμα μια μέρα ιστορία.
1: Είναι η μαγειρική της ημέρας. Από το καλοκαίρι στο Νότο.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
0: Καλημέρα,
3: Powered by Festo Supermarkets.

0: ώρα για τη μαγειρική της ημέρας και εννοείται πως σήμερα θα σας πάω κάπου ψηλά. Θα σας πάω ψηλά στα βουνά, εκεί στο Ρέθυμνο, σε μια ωραία παραδοσιακή ταβερνούλα, ακριβώς δίπλα σε μια υπέροχη εκκλησία, κοντά στα Μυριοκέφαλα.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί λοιπόν τις ημέρες του 15 Αύγουστο, όσο γνωστόν, οι προσκυνητές περνούν από εκεί και για να προσκυνήσουν, ξέρεις, να κάνουν το τάμα τους κτλ. Αλλά εντάξει, καταφέρουν εξαντλημένοι και πεινάνε σαλίκι. Σε που νηστεύουν κιόλας και δεν μπορούν να φάνε και πολλά. Αλλά εντάξει, πραγματικά κάπως σκεφτεί οι άνθρωποι πρέπει να ξεκινάσουν.
1: Η αλήθεια τώρα ότι είναι μετά το τάμα, ας πούμε, εκεί που έχει περπατήσει τόσες χιλιόμετρα. Το χτυπά τώρα εκεί το πιατάκι.
0: Θες ενέργεια.
1: Μην σου πω ότι έχει πίνει για το κρασάκι σου.
0: Εκεί λοιπόν ο ταβερνιάρης, ο οποίος έχει την ταβέρνα. Τους έβλεπε τους ανθρώπους κάθε χρόνο εκεί, 15 Αύγουστο, να πηγαίνουν προς τα πάνω, να πεινάνε μετά, να μην έχουν τι να φάνε. Έβλεπε και τις σούβλες εκεί άδειες του Αντικριστού Γιώργου, γιατί.
1: Λόγω 15
0: Αύγουστο. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Δίπλα στην εκκλησία ντροπή. Του ήρθε λοιπόν η θεία φώτιση.
1: Για πες.
0: Εκεί που είχε τις άδειες βέργες του Αντικριστού.
1: Ναι.
0: Να βάλει ωραιότατες κατακόκκινες ντοματούλες γεμιστές και κολοκύθι γεμιστά και να τα κάνει γεμιστά στη σούβλα.
1: Πώς ακριβώς θα γίνει αυτό, δηλαδή δεν σπάει η ντομάτα όταν την καρφώνει στη σούβλα?
0: Όταν είσαι παιδί μου μερακλής και καλλιτέχνης και ωραίος στην κουζίνα, δεν σπάει τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν, τι έκανε ο φίλος μας, έκανε γεμιστά, τα πέρασε στη σούβλα.
1: Ναι.
0: Έβαλε και στάκα σε αυτούς τους οποίους δεν νηστεύουν, γιατί κάποιοι νηστεύουν το κρέας μόνο, κάποιοι και το κρέας και το.
1: Η απόψη δίσταντη, η αλήθεια είναι.
0: Γενικότερα, όποιος θέλει τρώει και όποιος θέλει δεν τρώει.
1: Μάλιστα.
0: Με τη στάκα. Και φυσικά έγινε το αντικριστό της νηστείας, ένας θρύλος μαζί με την ταβέρνα και ο ταβερνιάρης, αλλά και όλα αυτά που σέρβιρε.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε καταλαβαίνεις.
1: Συγγνώμη, δηλαδή πώς ψήνουν τα αντικριστά, δεν θέλουν φούρνο τα γεμιστά?
0: Εντάξει, γιατί το
1: δείχνει. Τώρα με τέτοιες θερμοκρασίες πίσω μπρος εκεί.
0: Ναι, βάζεις τη φωτιά στη μέση.
1: Ξέρω, δεν ξέρω, μπορεί και να γίνεται.
0: Βάζεις τις ντομάτες γύρω-γύρω και ψήνονται, δεν ψήνονται.
1: Μάλιστα, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα λιώσουν ή θα χυθούν. Κάπως πρέπει να ομογενοποιηθεί αυτό το πράγμα.
0: Έλα, πρέπει να χυθούν τώρα κι εσύ.
1: Αν και βέβαια η ντομάτα παίρνει αυτή τη μορφή όταν είναι μέσα στο φούρνο. Όταν είναι αντικριστά, ίσως που είναι πιο απότομη. Ας το πούμε, ίσως γίνεται έτσι λίγο πιο ξεροψημένη, να το πούμε.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Δεν ξέρω, ίσως να γίνεται.
0: Και εννοείται πως ο φίλος μας δεν σταμάτησε μέχρι εκεί. Είχε και ρέγγα παστή.
1: Ρέγγα!
0: Η οποία σίγουρα μετά θέλησε ένα τόνο νερό για να ξεδιψάσει. Και βεβαίως, εντάξει, τώρα τα λόγια είναι περιτά, γι' αυτό το φανταστικό τραπέζι.
1: Φαντάζομαι τους προσκυνητές. Πήγαμε, λέει, προσκυνήσαμε, μετά φάγαμε, λέει, κάτι γεμιστά, κάτι ρέγγες. Δεν μπορείς να καταλάβεις.
0: Θα χρειαστούμε για αυτά τα ωραία τα γεμιστά. Φυσικά ντοματούλες, κολοκύθια και ρύζι.
1: Μάλιστα.
0: Εννοείται θα το γεμίσουμε με την γέμιση της ντομάτας, η οποία θα έχει μέσα και δυόσμο, βασιλικό, ντοματούλες λίγη.
1: Όλα τα καλά.
0: Όλο το ρύζι, ναι, όλα τα γνωστά. Εννοείται πως θα βάλουμε την στάκα από πάνω, έτσι να λιώνει, για να γίνει ακόμα πιο έτσι special.
1: Αυτό δεν είναι νηστεία, αυτό είναι να πούμε. Το ρίχνω, αλλά δηλαδή με έξω, δεν γίνεται.
0: Το βάζουμε σιγά σιγά με πόνο ψυχής στη βέργα εκεί του Αντικριστού. Σαν να είναι σουβλάκι το περνάς.
1: Ναι, ναι.
0: Και φυσικά έχουμε και από δίπλα τη ρέγγα, η οποία την περνά και αυτή στη σούβλα.
1: Πάντως το. Πώς το λένε, το κολοκύθι θα σταθεί, πιστεύω, θα ψηθεί.
0: Θα σταθεί, βεβαίως. Γιατί να μην σταθεί.
1: Και η πιπεριά στείνεται και ψήνεται.
0: Ναι, και η ντομάτα στείνεται.
1: Εντάξει, η ντομάτα είναι λίγο πιο ευαίσθητη τώρα.
0: Έλα, μωρή, και εσύ, άμα έχει τον τρόπο.
1: Πάντως τώρα εκεί οι σούβλες με γεμιστά, και ρέγγες ανάμεσα.
0: Καλά, η ρέγγα τα σπάει.
1: Έμπαινα λίγο, η αλήθεια είναι.
0: Μπράβο, εκεί στον ταβερνιάρι που σκέφτεται τον κάθε ένα από το προσκυνητή που πεινάει.
1: Τι πρωτοτυπία είναι αυτή, ρε παιδιά.
0: Ναι, και την πάει μετά στα ύψη.
1: Μετά πάνε εκεί στα Masterchef και σου λέει καινοτομία και τέτοια. Τι καινοτομία, μωρέ. Πηγαίνετε εδώ στα χωριά να πούμε εδώ. Έχουν κάνει πατέντες που δεν τις έχετε βάλει στο μυαλό σας. Είμαστε χίλια χρόνια μπροστά. Έτσι. Δεν ξέρουν τι λένε. Άσε που είδα και ένα post εκεί στο. Πώς το λένε. Είδα ένα post στο Facebook όπου έλεγε κάποιο, λέει. Νόμιζα, λέει, ότι η Κρήτη έχει το καλύτερο φαγητό μέχρι που πήγα στην Άξο.
0: Τι λες,
1: άσε μας, μωρέ, με την Άξο. Καλή είναι την Άξο. Θεός να την έχει καλά. Συγκρινόμαστε τώρα που συγκρίνεις τη Φεράρι με το.
0: Γιώργο, και στην Άξο δεν έχει το χωριό που το έχουν φτιάξει.
1: Την απείρανθο. Α, μπράβο, γι' αυτό Γιώργο φάει.
0: Έτσι,
1: επειδή έχει κριτικού. Γι' αυτό. Για το βρήκαμε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν κυρίε και κύριοι. Πάμε γρήγορα σε μουσική. Επιστρέφουμε για αποφώνηση. Ενώ εσεί ξεχάσαμε να πούμε ότι όλα αυτά τα υλικά μπορείτε να τα βρείτε φυσικά σε ένα από τα 220 καταστήματα και σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ φεστό, τα οποία υπάρχουν σε όλη την Κρήτη μα.
2: Καλοκαίρι στο Νότο.

κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα με κυμά από τις Φιλοσοφίες. Αποκριτικό, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο με φρέσκο κυμά, ρίγανη και θυμάρι. Συνδυάστε τη με ντόπιο πρόβιο γιαούρτι και άνηθο. Εξαιρετική επιλογή.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
2: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack.
3: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
4: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
1: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
2: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κοροναίου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτω. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. App 92,9.

0: Top 5 Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4.
1: Πες μου τον αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορεί να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Στο χέρι σου δροσιά.

0: Φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή.
1: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
2: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
3: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
4: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.
3: Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
4: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
3: Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Άστο αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Ελκαρνασσό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: κοντά σου έναν άχρωμο χώρο.
1: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
0: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
1: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
0: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
1: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
0: Λενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
1: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
2: Κωνσταντίνος Αργυρός, live. Οι καμπάνες να
3: βαράνε για εσένα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
0: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας. Το στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας. Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία.

0: στις καλύτερες τιμές. Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατο Εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
1: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας που καθημερινά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο και στις οικογένειές τους. Γιατί όσο θυμόμαστε, η αγάπη συνεχίζει να γίνεται ελπίδα. Με τη συνδιοργάνωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9.
3: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
3: Ποιος σου μίλησε σε μένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Τάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλμυράκης. Και στον ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: ΑΠ 92,9.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. ΑΠ 92,9.

0: Έτοιμοι για παραλία? Αντιλιακό?
1: Πήραμε.
0: Μαγιό?
1: Πήραμε, παιδί μου, πας καλά.
0: Διάθεση?
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
3: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
4: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
5: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
6: Κουτάλα.
5: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
6: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
5: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
6: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
5: Όσο θέλεις?
6: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
5: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
6: Και για να μην με ρωτάς συνέχεια για το φαγητό.
7: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
8: Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
9: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
10: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
4: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ΑΝΕΚ Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Έχεις δεν έχει Samsung Smartphone ή Samsung Tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
5: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
6: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
7: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμόδι υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
2: Εξυγιαντική Κρήτης. Απολυμάνση.
7: Γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμής.
2: Εξυγιαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ξεφύλλεις αναμνήσεις

0: αγκαλιές.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
3: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
2: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
3: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
4: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
5: Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα.
6: Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν,

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Up 92,9.
1: Thank you.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
8: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
9: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλς και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο, πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The Summer in Greece. Καλούα. Just for you.
10: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
11: Κουτάλα.
10: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
11: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
10: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
11: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
10: Όσο θέλεις?
11: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
10: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
11: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
12: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά.

0: μερικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. App 92,9.

0: Έτοιμη για παραλία? Αντιλιακό.
1: Πήραμε.
0: Μαγιό.
1: Πήραμε, παιδί μου. Πας καλά.
0: Διάθεση.
1: Έχουμε συντονιστεί στον app. Ένα καλοκαίρι γεμάτο ήλιο, θάλασσα και ανεβασμένη διάθεση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα για μια μπουγάτσα σοκολάτας με φουντούκια από τις φιλοσοφίες. Από φρέσκο γάλα, κριτικό σιμιγδάλι, κουβερτούρα και κακάο. Ζητήστε να σας τη σερβίρουμε με πραλίνα φουντουκιού και θα μας τιμηθείτε.
2: Up Top 5, νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel, let me be. Νούμερο 4.
3: Πες μου τον αγάπη μου και άγυρα θα ρίξω.
2: Νούμερο 3.
4: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
2: Νούμερο 2.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
2: Νούμερο 1.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
2: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
7: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
8: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
9: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για γάμους, βαπτίσεις, γενέθλια, ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Η γλυκιά πλευρά κάθε ξεχωριστή στιγμή.
10: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
11: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
10: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
11: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
10: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
11: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
10: Λενακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
11: Λενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
12: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
14: Ουχ, φτάσαμε!
13: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: πειρασμένα.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9, γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.

0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
1: Oh yes!
0: Up 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Στο χέρι σου δροσιά,

Φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή. Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Τροπή σου. Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες αποπερατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε. Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Μοτοποδήλατε Μπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδηλατεμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
2: Υπάρχουν παιδιά που έφυγαν νωρίς, μα άφησαν πίσω τους αγάπη, δύναμη και ελπίδα. Έρθεις δεν έρθεις, θα σ' αγκαλιάζω. Ο Παγκρίτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία, η Λιαχτίδα, σε συνεργασία με την κυρία Μέρη Τζουλάκη, μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη, σας προσκαλούν σε μια ξεχωριστή συναυλία αγάπης και μνήμης αφιερωμένη στα παιδιά που δεν βρίσκονται πια κοντά μας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στον συναυλιακό χώρο του ΕΛΜΕΠΑ, παρουσιάζει η Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συμμετέχουν αφιλοκερδός ο Βασίλης Κουλάς, η Βούλα Στρατάκη, ο Θανάσης Μαυρόκοστας με το μουσικό και χορευτικό συγκρότημά του και ο Μάνος Παπαδάκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στην είσοδο θα διατίθενται συμβολικά φωτεινά κεριά για όσους επιθυμούν να ανάψουν ένα φως αγάπης και μνήμης, ενισχύοντας παράλληλα το έργο της Ηλιαχτίδας

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Rap Top 5 Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4.
1: Πες μου τον αγάπη μου και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 2.
3: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα απ' το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κύριε Προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
7: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
8: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
9: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
8: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
9: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
7: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
9: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
8: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
7: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
10: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
7: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
10: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
7: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
10: Γλανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
7: Γλανακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
10: Γλανακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
11: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και Ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
12: Κωνσταντίνος Αργυρός live.
13: Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Αυτό το βράδυ το περίμενες καιρό. Μια μαγική συναυλία με τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Μαζί του η Αναστασία. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketmaster.gr. Κρατήσεις στο 6946-722-406. Κωνσταντίνος Αργυρός live. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ.
7: Χορηγός επικοινωνίας App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε. Το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.
1: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αθράτο ψωμάκι της fresh snack. Είσαι πολύ σπουροκρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
2: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς.
7: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα. Δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Απ 92,9.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.

0: φυσικό, μεταλλικό νερό Ζαρός. Με φυσικά αρώματα lemon και lime. Χωρίς καθόλου ζάχαρη και συντηρητικά. Δροσιά και απόλαυση. Σε κάθε στιγμή. Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, ECOSTEEL. Στην ECOSTEEL θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
1: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
0: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
1: ECOSTEEL. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
2: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Ντροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.
2: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠΕ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
5: Καλούα Beach Bar Restaurant. Το καλοκαίρι είναι εδώ με καλό φαγητό, κοκτέιλ και ναργιλέ στο γνωστό σου μέρος. Καλούα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Όλες οι εμπειρίες σε ένα σημείο πάνω στη θάλασσα. Καλούα Beach Bar Restaurant. Χερσόνησος. The summer in Greece. Καλούα. Just for you.
4: Up 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκέφτομαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έκτακτο. Αναζητείτε άνδρας, γυναίκα και δύο παιδιά που εθεάθησαν να τρώνε παγωτό για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.
1: Οι τελευταίες πληροφορίες τους εντοπίζουν στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης.
2: Και πώς να αντισταθείς? Χειροποίητο το παγωτό από φρέσκο γάλα με πλούσια κρεμμώδη υφή και γεύσεις που σε κάνουν να χάνεις τον έλεγχο. Ρικότα ρόδι, πραλίνα αμυγδάλου, πορτοκαλόπιτα, μπίτερ σοκολάτα χωρίς ενοχές και πολλές ακόμη απολαυστικές γεύσεις και χωρίς ζάχαρη. Και φυσικά τα αγαπημένα χειροποίητα παγωτίνια που έγιναν η πιο γλυκιά καλοκαιρινή συνήθεια. Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Κορονέου 5, στα Πεζά και στο eFood. Και για

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

γιατί. Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
7: Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Με αγάπη και μεράκι για το ποδήλατο. Από το 1958 προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία ποδηλάτων για όλες τις ηλικίες στις καλύτερες τιμές. Άψογο σέρβις και πώληση χονδρική και λιανική. Ανδρέα Παπανδρέου 10 στη διασταύρωση Γαζίου Αμουδάρας και Εθνικής Αντιστάσεως 148. Τηλέφωνο 2810-346-138. Μοτοποδήλατε εμπορική Στεφανάκη. Αποκλειστικός εισαγωγέας Κρήτης των κορυφαίων κατασκευαστών.
8: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
9: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
8: Ποιο σου μίλησε σε εμένα. Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Τάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλμυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 10 και 11 Αυγούστου Ηράκλειο. Κυποθέατρο Νίκο Καζαντζάκη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Χορηγό επικοινωνία app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5, νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3.
2: Καλό, καλό, καλό, καλό, καλό. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 2.
3: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
4: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Καλοκαίρι με app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει και το καλοκαίρι.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Ένα καλοκαίρι γεμάτο πολυτέλεια. Ανανεωμένες και αξέχαστες στιγμές. Καμπάνα Μάρε, το απόλυτο beach club του νησιού. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, κάθε μέρα και μια διαφορετική έκπληξη. Απόλαυσε υψηλές γαστρονομικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Μοναδικά parties και live events. Χορευτές και guest DJs από όλο τον κόσμο. Συναυλίες με τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες. Εδώ θα τα ζήσεις όλα. Καμπάνα Μάρε στα Χανιά. Η πιο καυτή απόδραση της σεζόν.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4.
1: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορεί να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
6: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έφυγε.
1: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό. Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: σας πω.
1: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: 99.
1: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν. Και αυτό το καλοκαίρι ανεβαίνουμε με App 92,9.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: 1, 2, 3, 1.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: καινούργιες πόρτα.
1: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
2: Oh yeah.
1: Up 92,9.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Up Top 5. Νούμερο 5. Let me be, let me be. Don't stop, don't talk. Just feel, let me be. Νούμερο 4.
1: Πες μου τον αγάπη μου και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα αυτό. Αιγαίο.
0: Νούμερο 1.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Ήταν το Top 5 του Up 92,9.
4: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό.
5: Τροπή σου.
4: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Up 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Μες στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και εσύ.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.